0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr. On the air. Every

στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Λειτουργήσε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 5.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε!

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 6.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Thank you.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 10.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Λειτουργήσε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμα.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio. Take that, take that, take that.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Λειτουργήσε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

καλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

0: Πάνος Tales με τον Πάνο Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνο Νταντή στο I Feel Radio.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού.

με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.

0: get up. We only play the hits.
1: Στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο iFillerRadio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο iFillerRadio.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Τέλης. Stay tuned. Πάνος Τέλης. Stay tuned.

0: Φίλε Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFileRadio.gr σε εδροσίζει.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 3. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το ifilradio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Roland, I know you got soul.

Γαλλίδα διανοούμενη, γεννημένη το 1766 και έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1817, ονόματι Madame de Stael, είχε πει το εξής: ένα οποιοδήποτε γεγονός, όταν αναγγέλλεται με μουσική, προξενεί πάντοτε συγκίνηση. Είναι αυτό που λέμε, πως όταν ο πεζός, ο λόγος, μπορεί να διανθιστεί με μουσική, δίνει ένα διαφορετικό αποτύπωμα, ένα διαφορετικό νόημα στα λεγόμενά μας, και νομίζω πως με την κατάλληλη μουσική μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ διαφορετικό ρόλο. Καλή ώρα, όπως μας λέει και η Madame de Stael. Ξεκινώντας με τον Bobby Bird, με πολύ έντονο ρυθμό, σε funk ρυθμούς, I Know You Got Soul, από τη χρονιά του 1971, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως single, έχοντας B-side το τραγούδι It's Who Love You, Not Him Anymore. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Robert Howard Bird ήταν μάλιστα και σύζυγος της Vicky Anderson, επίσης ένα αστέρι της μουσικής εκείνης της εποχής, και ήταν πολύχρονος συνεργάτης, και νομίζω πως το καταλαβαίνουμε όλοι, με τον James Brown και ένας από τους ιδρυτές των The Famous Flames. Ήταν στην πραγματικότητα ο Μπέρτ που πήρε τον Τζέιμις Μπράουν στο συγκρότημα και μαζί έγραψαν ιστορία με μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες μέχρι και τη δεκαετία του 70. Αργότερα θα ενταχθεί ξανά στον Μπράουν με φωνητικά σε πολλές ηχογραφήσεις με πολλά πολλά γνωστά τραγούδια. Δεν πρέπει να συγχαίρεται προσοχή μεγάλη με τον Ρόμπερτ Μπέρτ, τον Bobby Day, από το συγκρότημα των The Hollywood Flames.

Αυτή είναι η Μπάρμπαρα Λίν και μας έρχεται από το 1966 με το τραγούδι I'm a good woman ως single, ως 7 ίντσο, 45, έχοντας την δεύτερη πλευρά ως B-side, δηλαδή το τραγούδι Running Back. Η Μπάρμπαρα Λίν, η οποία άρχισε να παίζει σε τοπικά κλαμπ στο Τέξας, όπου εκεί ο τραγουδιστής, ο Τζοϊ Μπάρι, την είδε και σύστησε την Λίν στον παραγωγό, τον Χιούι Πι Μόξ, ο οποίος διεύθυνε τότε τα Sugar Hill Recording Studios και αρκετές άλλες δισκογραφικές εταιρείες στη Νέα Ορλεάνη. Και έτσι ουσιαστικά ξεκίνησε η καριέρα της Μπάρμπαρα Λίν. Για σήμερα το μενού έχει πολύ soul, πολύ funk. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9. Αρκετές επιλογές σημερινές είναι κατευθείαν μέσα από επιλογές από 45, από 7 ίντσα δισκάκια. Και από το 1966 πάμε στον Buddy Miles, το οποίο ακούμε από το 1971, το Wholesale Love.

Αυτός είναι ο Buddy Miles από το 1971, όπου κυκλοφόρησε το τραγούδι All I Say Love μέσα από το album, μέσα από το LP A Message to the People. Ο Buddy Miles, Αμερικανός drummer της rock αλλά και της funk μουσικής σκηνής, ο οποίος συνεργάστηκε με τους πιο αξιόλογους, θα λέγαμε, εκείνης της εποχής, με τον Jimi Hendrix στους Band of Gypsies, ενώ ηχογράφησε με μουσικούς όπως ο Carlos Santana, ο Mike Bloomfield και με άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Unbeatles, A Good Day for Loving, 1978. Η Unbeatles άρχισε και εκείνη να παίζει σε κλαμπ στο Σεν Λουίς και στα μέσα της δεκαετίας του 60 συμμετείχε σε μια επιθεώρηση με επικεφαλή στον αρχηγό του συγκροτήματος, τον Oliver Sane. Κατά την επίσκεψή της στο Memphis το 1968, τραγούδησε επίσης σε ένα άλλο κλαμπ με τον τροπετίστα τον Gene Bullex Miller. Όπου ο Μίλλερ τη σύστησε στον παραγωγό της High Records, τον Willie Mitchell, ο οποίος βέβαια και της πρότεινε γρήγορα ένα συμβόλαιο ηχογράφησης. Γεννημένη η Ann Wibble στο Μιζούρι και είναι το 7ο παιδί από τα συνολικά 11 παρακαλώ της οικογένειάς της. Και όπως και άλλοι πολλοί εκείνης της σχολής, ως παιδί άρχισε και εκείνη να τραγουδά στη χοροδία της εκκλησίας του πατέρα της με την ομάδα της οικογένειας. Τη χοροδία Πίμπλης παρακαλώ, που άνοιγε τακτικά παραστάσεις για χέρια, για αστέρια της Gospel, συμπεριλαμβανομένης της τεράστιας Μαχάλια Τζάκσον και των Soul Sisters με τον Sam Cooke. Επηρεασμένη από καλλιτέχνες συμπεριλαμβανομένων των Muddy Waters, της Mary Wells αλλά και της Aretha Franklin. Έχουμε πάει κοντινά προς τα εμάς, όσο κοντινό βέβαια μπορεί να είναι το 2000. Το 2000 όπου οι Bonnie James και Rick Brown κυκλοφόρησαν το Grazing in the Grass μέσα από το άλμπουμ Shake It Up.

Περπατήσαμε για τα καλά τα Double Zeros την δεκαετία του 2000 και συγκεκριμένα τη χρονιά του 2000 με τους Bonnie James και Rick Brown, όπου κυκλοφόρησαν το Grazing in the Grass μέσα από το album Shake It Up. Πρόκειται για ένα πολύ επιτυχημένο σύγχρονο smooth jazz, fusion και jazz album, όπου πολλές από τις μουσικές που κυκλοφόρησαν οι Bonnie James και Rick Brown μέσα από το album Shake It Up τις χρησιμοποίησαν και ως μουσικά θέματα. Τους άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, έγινε κάπως το κλέψας του κλέψαντος. Θα παραμείνουμε όμως στην δεκαετία του 2000 και όχι μόνο, και λίγο παραπάνω, και συγκεκριμένα το 2012, όπου οι Bullhorn κυκλοφόρησαν το Bus Stop No. 5 και περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με την ονομασία Bullhorn. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που διαδόθηκε από το The Breakfast Club. Τα μπλέκεις με τον Ταύρο, παίρνεις τα κέρατα. Τι σημαίνει? Όχι πολλά, πραγματικά. Κυρίως ότι αν κάνεις κάτι επικίνδυνο, μπορεί να πληγωθείς.

Stop Number 5 από το debut album των Bullhorn, με την ονομασία Bullhorn, το όνομα δηλαδή της μπάντας. Από τότε που ιδρύθηκαν το 2011, οι Bullhorn έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ. Το debut τους, έχοντας για τίτλο το όνομά τους το 2012, και το δεύτερο τους άλμπουμ με την ονομασία Players Sounds το 2014. Θα πάμε τώρα στο 2013, όπου οι Bosk of Whiskey Barons κυκλοφόρησαν το Neverfield Gold, όπου στα φωνητικά βρίσκεται ο Μέντι Ιτσικάουα, και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Bosk η Orchestra De Madeira. Πρόκειται για ένα πολυπίκυλο άλμπουμ με ρυθμός Afro-Cuba, Afrobeat και Acid Jazz.

παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο με την χρονιά του 1971 για τους Booker T, NMGs, οι οποίοι κυκλοφώνησαν το Melting Pot μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ τους, όπου οι Booker T and the MGs ήταν ένα instrumental της συγκρότημα της Rhythm and Blues αλλά και της Funk, που άσκησε επιρροή στη διαμόρφωση του ήχου της Southern Soul αλλά και της Memphis Soul. Αυτός που ηγείται βέβαια, το αρχικό μέλος, ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το συγκρότημα, δεν ήταν άλλος από τον Booker T. Jones, ο οποίος ήταν κιμπορντίστας, έπαιζε πιάνο στο συγκρότημά του. Κυκλοφόρησαν αρκετούς δίσκους, ορχιστρικά, από ό,τι νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέρω αν είχαν βγάλει κάποιο τραγούδι να έχει και στίχο, με το δικό τους όνομα, συμπεριλαμβανομένου και του single, το οποίο τους έκανε και περισσότερο διάσημους το 1962, το Green Onions. Ως δημιουργή του μοναδικού ήχου Stax, της Stax Records, το συγκρότημα ήταν ένα από τα πιο παραγωγικά, σεβαστά και μιμούμενα της εποχής του. Έπαιζε πάρα πολύ το copy-paste εκείνη την εποχή. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, οι μπάντες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού προσπαθούσαν να ακούγονται σαν τους Booker T and the MGs. Με πολλές βραβεύσεις κατά τη διάρκεια των ετών, κυρίως μετά το 90, το συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992. Και τώρα, για να μην σας κουράζω με όλες τις βραβεύσεις, πολλές και διάφορες, μέχρι και πριν λίγα χρόνια, το 2019, όπου εισήχθησαν στο Blues Hall of Fame. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε πολλά κομμάτια, πολλά τραγούδια από την προσωπική συλλογή, από 45, από 7 ίντσα, βγαλμένα κανονικά από τα βάθη των, όχι των αιώνων, των ετών. Πάμε για τη συνέχεια στην χρονιά του 1979, στο μετέχνιο της δεκαετίας 70 και 80, όπου ο Σιλ Τζόνσον κυκλοφόρησε το Goody Goody Good Times μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ που φέρνει την ονομασία Goody Goody Good Times.

Αυτό ακριβώς και πάνω λέμε Me Honey, μια επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και συγκεκριμένα από το 1968. Γράφτηκε από τους Nicholas Ashford και την Valerie Simpson. Κυκλοφόρησε ως single στην δισκογραφική εταιρεία. Ουσιαστικά την εταιρεία την οποία είχε δημιουργήσει ο Perry Jordy για κάποια πιο ουδέτερα τραγούδια. Και μιλάμε για την εταιρεία την Tamla. Της Motown βέβαια η ιδιοκτησία, της Motown Records, από τους Marvin Gaye και την Tammy Terrell. Ήταν η τρίτη κυκλοφορία από το άλμπουμ του ντουέτου You Are All I Need. Το Billboard μάλιστα περιέγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι ως ένα ισχυρό γοητευτικό ρόκερ που θα φέρει τους συγκεκριμένους, τον Marvin Gaye και την Tammy Terrell, γρήγορα στην κορυφή. Και πράγματι αυτό το ντουέτο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά τραγούδια με πολύ μεγάλη επιτυχία και έχουν μείνει διαχρονικά και αγαπημένα. Και από το 1968 πάμε και πάλι στην δεκαετία του 70, στο μετέχνιο. 1971, Brenda George κυκλοφόρησε το I Can't Stand It ως single και πρόκειται για το B-side του τραγουδιού What You See Is What You Gonna Get, μέσα από την δισκογραφική εταιρεία την Kent. Don't leave.

όμορφες μουσικές για αυτή την ώρα αλλά και κάθε ώρα από το 1976. Η Brother to Brother κυκλοφόρησα το Chains With You μέσα από το άλμπουμ Let Your Mind Be Free. Τώρα για όσους δεν γνωρίζουν τους Brother to Brother, ένα funk soul συγκρότημα που ιδρύθηκε από τον Michael Burton το 1974. Υποστηρίζεται από την Sylvia Robinson. Είχαν επιτυχία με το The Bottle του Jill Scott Heron. Άλλαξε χαλαρά τα line-ups, δηλαδή φύγε η έλαση όσον αφορά τους καλλιτέχνες οι οποίοι ηγούνται στα φωνητικά. Ηχογράφησε 4 άλμπουμ μεταξύ του 1974 και του 1980. Άλλο ένα δισκάκι που έπεσε στην αντίληψή μου και στα αυτιά μου τις τελευταίες ημέρες μας έρχεται από το 1974. Είναι ένα ορχιστρικό, ένα κομμάτι instrumental. Το Express που γράφηκε και εκτελέστηκε από τους BT Express διαθέτει τους ήχους των σφυριγμάτων του τρένου οι οποίοι ακούγονται σε διάφορα τμήματα της ενορχίστρωσης. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν, στο 1974. Πάμε να ακούσουμε το Express από τους BT Express.

Είναι το 1974. Τώρα βέβαια τι 1974, τι 2023, ούτε 50 χρόνια που λέει. Λοιπόν, BT Express, Express και το σφύριγμα του τρένου, το οποίο ακούγονται σε πολλά κομμάτια, σε διάφορα κομμάτια της ενορχήστρωσης. Τα πήγε πάρα πολύ καλά βέβαια στα charts και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έφτασε μέχρι και την 67η θέση και μάλιστα ως ένα remix, το οποίο είχε γίνει τη χρονιά του 1994. Έτσι ακριβώς. Η καρβουνιάρα που λέμε. Η καρβουνι... Θα πάμε. Τελευταίο τραγούδι για την πρώτη μας ώρα. Να ακούσουμε το Love Town, όπου είναι ένα single που γράφτηκε από κοινού από τους Len Barry και τον Bobby Ellie και κυκλοφόρησε από το πρώην μέλος των Sweet Thunder and Impact, τον Booker Newberry, ο τρίτος, το 1983. Προέρχεται από το Motlo, άλμπουμ που κυκλοφόρησε αργότερα εκείνη τη χρονιά. Μάλιστα, ενώ το single αλλά και το album είχαν περιορισμένη επιτυχία, δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά στην χώρα καταγωγής, στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, το single του Newberry ήταν αρκετά δημοφιλές πέρα από τον Ατλαντικό για να φτάσει στην 6η θέση στη Μεγάλη Βρετανία, τη μοναδική του σημαντική επιτυχία στα charts σε οποιαδήποτε χώρα. Love Town λοιπόν, Len Berry, Bobby Ellie και επιστρέφουμε.

0: iFilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο iFilleradio είναι 4.
2: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα με το 1983 και συγκεκριμένα 2 του Φλεβάρι του 1983, όπου η Unlimited Touch κυκλοφόρησε το No One Can Love Me Quite The Way You Do, μέσα από το άλμπουμ που φέρει την ονομασία Yes We're Ready. Η Unlimited Touch, μια αμερικανική post-disco μπάντα με έδρα την Νέα Υόρκη, πιο δραστήρια βέβαια στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ο Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. Πού θα πάμε συνέχεια? Θα πάμε στο 1979. Θα πάμε να ακούσουμε το My Forbidden Lover, όπου είναι το δεύτερο single από το άλμπουμ του Risk, των Chic. Πολύ μεγάλο συγκρότημα. Η Chic, αγαπημένος και ο Nile Rodgers. Και βέβαια θα χρειαστεί να πούμε κάποια στιγμή πως έκανε τη μεγάλη επιτυχία ο Nile Rodgers και το συγκρότημα των Chic από μια πόρτα που είχαν φάει σε κλαμπ και μαζεύτηκαν εκεί ως μπάντα και είπαν να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική ώστε να γίνουν πιο αξιοσέβαστοι. Μια αναφορά την οποία θα την κάνουμε, μια ανετέρα αναφορά όπως θα λέγανε. Από το είδος funk soul και στο στυλ της disco, το τραγούδι γράφτηκε και παρήχθη από τους δύο frontman βέβαια, τον Chic, τον Nile Rodgers, τον οποίο αναφέραμε νωρίτερα, όπως επίσης, ξέχασα να αναφέρω, και τον Bernard Edwards. Πάμε για τη συνέχεια. My Forbidden Lover και επιστρέφουμε 1979.

όπου το δημιούργησαν το τραγούδι αυτό από την τσατίλα τους όταν δεν μπόρεσαν να μπουν στο στούντιο 54. Είχαν φάει πόρτα. Ο Νάιλ Ρότζερς, όπως επίσης και ο Μπέρναρντ Έντουαρντς, από την τσατίλα τους μαζευτήκανε, φτιάξανε το συγκρότημα και είπαν θα φτιάξουμε μια πολύ μεγάλη και δυνατή δίσκο μουσική για να μπορούμε να μπούμε και εμείς επιτέλους στο στούντιο 54. Βέβαια, για τους περισσότερους, τους πιο νεότερους, και όχι μόνο βέβαια, το συγκεκριμένο, τους θυμίζει πάρα πολύ το τραγούδι των Alcazar, το Sexual Guarantee, από το 2001. Έχει διασκευαστεί βέβαια πάμπολες φορές. Και ο Λούθερ Βανδρός από το Sign το 2006 και πολλά άλλα τραγούδια έχουν διασκευαστεί, έχουν πάρει κομμάτια από τους Chic. Όσον αφορά το Billboard, περιέγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι, το My Forbidden Lover, ως ακολουθώντας την νούμερο 1 soul μουσική επιτυχία, το Good Times, με ένα άλλο, έναν άψογο αριθμό ρυθμού, εντελώς επαναλαμβανόμενο. Δεν θα φύγουμε πάρα πολύ από το 1979, παρόλο που θα ανέβουμε στην δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα στη χρονιά του 1981, όπου το συγκρότημα των Switch κυκλοφόρησε το I Love It μέσα από το άλμπουμ Switch No. 5. Για όσους δεν γνωρίζουν, Switch είναι ένα αμερικανικό συγκρότημα, το οποίο δημιούργησε τραγούδια της Rhythm and Blues αλλά και της Funk και ηχογράφησε για την εταιρεία Jordi στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μια άλλη εταιρεία βέβαια αυτή, εκτός από την Tamla, εκτός από τη Motown, είχε βγάλει ο Perry Jordi και μια εταιρεία με το όνομα του Jordi στα τέλη της δεκαετίας του 70. Οι Switch επηρέασαν αρκετά συγκροτήματα όπως οι The Bars, στα οποία συμμετείχαν βέβαια και τα αδέλφια των μελών του, Switch, Bobby και Tommy The Bars.

Όπως κάνουμε και σε κάθε εκπομπή, έτσι και σήμερα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ρίχνουμε τους ρυθμούς. Θα γινόμαστε κάπως πιο μελωδικοί όσο περνάει η ώρα. Από το 1981 δεν θα μετακινηθούμε πάρα πολύ. Θα πάμε μέχρι και κοντά στις μέρες μας, 19 Ιουλίου, αλλά της χρονιάς του 1982, όπου η αγαπημένη, η βασίλισσα της disco, η Donna Summer, κυκλοφόρησε το Mystery of Love μέσα από το άλμπουμ που έφερε ως τίτλο το όνομά της, Donna Summer. Το Donna Summer, το άλμπουμ, ήταν το 10ο studio άλμπουμ της Donna Summer, όπου κυκλοφόρησε από την Geffen Records. Το ίδιο το άλμπουμ σημείωσε πτώση στην θέση στα charts από το προηγούμενο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει, φτάνοντας στην θέση νούμερο 20, αλλά τελικά ξεπέρασε τις πωλήσεις του, παραμένοντας στο Billboard 200 και μάλιστα για 37 ολόκληρες εβδομάδες. Σχεδόν λοιπόν 20 εβδομάδες παραπάνω. Η ηχογράφηση αποδείχθηκε μια λιγότερο, ας το πούμε έτσι κάπως εξευγενισμένα, χαρούμενη εμπειρία για την Donna Summer εν μέρη, και ο λόγος βέβαια ήταν διότι εκείνη την εποχή, εκείνη ακριβώς την στιγμή, ήταν έγκυος στην κόρη της, Amanda Grace. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Donna Summer.

Πόσο όμορφο τραγούδι, πόσο όμορφο τραγούδι και πόσο μας λείπουν τέτοιες φωνές όπως της Donna Summer. Αγαπημένο τραγούδι και αγαπημένη και η Donna Summer. Τι θα λέγατε να πάμε στη συνέχεια μια βόλτα μέχρι την Αίγυπτο? Τι θα λέγατε να πάμε μια βόλτα μέχρι την χρονιά του 1981 και να ακούσουμε τα κορίτσια των The Jones Girls, όπου κυκλοφόρησαν το Nights Over Egypt μέσα από το άλμπουμ Get As Much Love As You Can. Το συγκεκριμένο είναι το τρίτο άλμπουμ των κοριτσιών των The Jones Girls. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 25 στα charts, στα Top Soul Albums στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλοκαιρινό, θα συμφωνήσω Αναστασία μαζί σου, για κοκτέιλάκια, γιατί όχι, βεβαίως, νομίζω ότι και η σημερινή ημέρα είναι για κάτι τέτοιου είδους, διότι έχει πολύ πολύ υγρασία, πολύ πολύ υγρασία. Και μιας που έχει υγρασία, μας θυμίζει και αυτή την υγρασία που περιμένουμε, διότι δεν έχω πάει, φαντάζομαι, θα μπορούσαμε να έχουμε στην Σαχάρα. Πάμε λοιπόν μια βόλτα μέχρι και την Αίγυπτο. Nights Over Egypt από τα κορίτσια των The Jones Girls, 1981.

από τα πιο γνωστά των κοριτσιών, των The Jones Girls, από τις αρχές δεκαετίας του 80 και του 1981, Nights of an Egypt, μέσα από το άλμπουμ Get As Much Love As You Can. Το τρίτο άλμπουμ των κοριτσιών των The Jones Girls. Και μιας που ανεβήκαμε στην δεκαετία του 80, λέω να παραμείνουμε στη δεκαετία του 80. Και μάλιστα 7 Μαΐου του 1986, όπου θα ακούσουμε τους Loose Ends, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Nights of Pleasure μέσα από το άλμπουμ Zagora. Είναι και αυτές οι νύχτες της ευχαρίστησης. Το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Zagora, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού rhythm and blues συγκροτήματος των Loose Ends, που κυκλοφόρησε μέσα από την εταιρεία την MCA Records. Μεταξύ των ετών 1991 και 2009, το άλμπουμ πούλησε επιπλέον 303.000 αντίτυπα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την εταιρεία την Nielsen, 5 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Το άλμπουμ παραμένει μη πιστοποιημένο, με άγνωστες συνολικές πωλήσεις. Loose Ends λοιπόν και Nights of Pleasure.

Nights of Pleasure, Loose Ends, 7 Μαΐου του 1986, μέσα από το άλμπουμ Ζάγκορα. Θα πάμε και πάλι στην δεκαετία του 70, 10 χρόνια πιο πίσω, 1976. Πάμε να ακούσουμε τους Archibald and the Drells, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Don't Let Love Get You Down μέσα από το άλμπουμ Where Will You Go When the Party's Over. Είναι και αυτά τα ονόματα που είχαν δώσει τότε τόσο στα τραγούδια τους όσο και στα άλμπουμ τους, πραγματικός σιδηρόδρομος. Πάμε λοιπόν μια βόλτα μέχρι τον ήχο της Φιλαδέλφια. Archibald and the Drells.

απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε εδροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υπέροχος, μελωδικότατος, ο Αλφόνσο Σάρετ από το 1980, όπου κυκλοφόρησε το Give Me Your Love μέσα από το album Coming Out. Ο Αλφόνσο Σάρετ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός με έδρα το Σικάγο. Ο Αλφόνσο ηχογράφησε ένα άλμπουμ με τίτλο Coming Out για την MCA Records το 1980 και περιλάμβανε και το τραγούδι το οποίο ακούμε. Επίσης έγινε πολύ δημοφιλές στην σκηνή της Soul του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως τραγουδιστής τώρα, ο Αλφόνσο Σάρετ είχε αρκετές συνεργασίες και ηχογραφήσεις, επίσης με τον Leroy Hudson, το Feel the Spirit, Hudson νούμερο 2, το Unforgettable και το Closer to the Search. Επίσης, το 1978 κυκλοφόρησε το All Might's Fire με την τεράστια Aretha Franklin. Επίσης, ο Αλφόνσο Σάρετ τραγούδισε και με τον αείμνηστο τον Curtis Mayfield στο άλμπουμ του soundtrack στην ταινία Short Eyes. Τώρα, αυτή την περίοδο, ο Αλφόνσο Σάρετ είναι πάστορας. Ναι, καλά ακούσατε, πάστορας στη νότια Ολλανδία του Ιλινόης. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο με τον Αλφόνσο Σάρετ με τη χρονιά του 1980. Τώρα από το 1980 πάμε στο 1987 και μάλιστα τον Μάιο του 1987, όπου η Audrey Wheeler κυκλοφόρησε το Irresistible μέσα από το άλμπουμ Let It Be Me.

Η Audrey Wheeler, κορυφαία session τραγουδίστρια με έδρα τη Νέα Υόρκη. Τραγούδησε στην τοπική χοροδία και μάλιστα ήταν φιναλίστ στον διαγωνισμό Miss Black America, καθώς και επιλαχούσα στον διαγωνισμό Miss Black Universe, ενώ ήταν ακόμα στην εφηβεία της. Η δισκογραφική της καριέρα ξεκίνησε σε αρχές δεκαετίας του 80, όταν ο Bird Rides, ο Ray Rock και ο William Anderson, πρώην μέλη του δίσκο συγκροτήματος της δεκαετίας του 70, τους Crown Heads Affair, έψαχναν για μια γυναίκα τραγουδίστρια για ένα νέο γκρουπ που θα έφτιαχναν. Έχει ηχογραφήσει ως session τραγουδίστρια, ως δεύτερα φωνητικά για πολλούς καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του δεκαετίας 80. Συμπεριλαμβανομένων των Atlantic Star, του Eric Gable, του Freddie Jackson, του Glenn Jones, των James D. Drain και πολλών πολλών ακόμα άλλων εκείνης της εποχής. Μεταξύ τώρα του 1981 και του 1983 τραγούδησε ως η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος που ακούσαμε νωρίτερα, τους Unlimited Touch. Το 1987 υπέγραψε στην Capitol Records και κυκλοφόρησε το Let It Be Me, το τραγούδι, το δίσκο αυτών που ακούμε. Στις αρχές δεκαετίας του 90, η χορογράφησε το ντουέτο This Must Be Heaven με τον Omar Chandler στο μόνιμο σετ από το 1991. Το 1999 επίσης το μέλος των Σίκο, Nile Rodgers, δημιούργησε μια νέα δισκογραφική εταιρεία που διανέμεται σε BMG, την Air Candy, και έψαχνε για ερμηνεύτριες. Οπότε και ο Nile Rodgers προτίμησε και πήρε στα φωνητικά όπως ακούσαμε, την Audrey Wheeler. Έχουμε περάσει όμως σε άλλο τραγούδι. Και μάλιστα δεν είναι τραγούδι, ουσιαστικά ορχιστρικό. Από τους Incredible Bongo Bands από το 1974, όπου κυκλοφόρησε το Okie Dokie μέσα από το άλμπουμ.

Η αλήθεια είναι πως στις τελευταίες 6-7 εκπομπές έχουμε μοιραστεί αρκετά μουσικά κομμάτια, αρκετά ορχιστρικά, instrumentals, όπως θέλετε πείτε το, από τους Incredible Bongo Bands. Αυτό είναι από το 1974, Okidoki, The Return of the Incredible Bongo Bands. Τώρα όμως θα πάμε δύο χρονιάκια προς τα πάνω, 24 Ιουνίου του 1976, όπου το συγκρότημα των Average White Band κυκλοφόρησε το Queen of My Soul μέσα από το άλμπουμ Soul Searching. Ήταν το τέταρτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το συγκρότημα των Average White Band και βρέθηκε στην ένατη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες ακριβώς την ίδια χρονιά.

Sweet Music, You Are Queen of My Soul, μέσα από το album Soul Searching από το 1976 από τους Average White Band, μια μπάντα με πάρα πολλά τραγούδια, με υπέροχα τραγούδια, κυρίως στη δεκαετία του 70, αλλά τι να πρώτο ακούσουμε. Θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 70, άλλο ένα συγκρότημα το οποίο το έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Θα πάμε στην χρονιά του 1977 και μάλιστα και αυτό κατά καλό καιρό, τον Αύγουστο του 1977, όπου το συγκρότημα των The Dramatics κυκλοφόρησε το Shake It Well μέσα από το ομότλο άλμπουμ Shake It Well. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την ABC Records και κατετάγει στην 10η θέση όσον αφορά το Rhythm and Blues Charts.

1977, οι Dramatics, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το τραγούδι που ακούμε, το Shake It Well, μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ, το Shake It Well. Είπαμε, αυτός ο ήχος που βγάζει αυτό το συγκρότημα και να μην πραγματικά έχεις ξανακούσει απολύτως καθόλου αυτό το είδος της μουσικής, η Dramatic, ή να το έχεις ακούσει, βλέπεις με ένα διαφορετικό ήχος ακούγοντας αυτό εδώ το συγκρότημα. Το τέλος μας αυτής εδώ της εκπομπής, στο επόμενο δεκάλεπτο, είναι πραγματικά το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο στην κυριολεξία. Και δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο, ακούγοντας στο επόμενο τραγούδι τη χρονιά του 1976, τη μία και μοναδική Etta James, η οποία κυκλοφόρησε το Jump Into Love μέσα από το άλμπουμ Etta Is Better Than Ever. Το συγκεκριμένο το άλμπουμ της Etta James ήταν το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της Etta James για την δισκογραφική εταιρεία, την Chess Records. Μάλιστα, όπως είχε γράψει η All Music, έγραψε ότι τα τραγούδια είναι απλώς γενικά αρκετά καλά up-tempo, dance cut και mid-tempo groovers. Τραγούδια που δίνουν αρκετό χώρο για την Etta, αλλά ποτέ δεν ξεφεύγουν από τα όρια της μέσης rhythm and blues, με προσανατολισμό στη δίσκο της δεκαετίας του 70. Επίσης, και οι Times είχαν γράψει για το συγκεκριμένο άλμπουμ, έγραψαν συγκεκριμένα ότι αναμειγνύει σκληρές funk και bluesy soul μπαλάντες. Για τη συνέχεια λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από τη χρονιά του 1976 την Etta James, Jump Into Love.

1976, Etta James, Jump Into Love, μέσα από το album Etta Is Better Than Ever. Επιφυλάσσομαι, στην επόμενη εκπομπή θα ακούσουμε από το επτάμιτσο, από το single, όπου περιέχει ως πρώτη πλευρά το Jump Into Love, θα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή το B-Side, το οποίο και αυτό είναι υπέροχο τραγούδι. Βρισκόμαστε χρονικά στο 1976 και στο 1976 θα παραμείνουμε και για το επόμενο τραγούδι. Και από ό,τι βλέπω είναι και το προτελευταίο για τη σημερινή μας εκπομπή. Αγαπημένο συγκρότημα, το συγκρότημα των The Manhattans κυκλοφόρησε το We'll Have Forever to Love μέσα από το άλμπουμ που φέρει το όνομά τους, The Manhattans. Το συγκεκριμένο το άλμπουμ είναι το 7ο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το συγκρότημα των The Manhattans μέσα από την εταιρεία την Columbia Records. Μάλιστα, ως φυσικές πωλήσεις το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει πιστοποιηθεί και ως χρυσό. Πραγματικά το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο, από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Το άλμπουμ έφτασε στην 6η θέση του chart της κατηγορίας των Rhythm and Blues και πάμε να ρίξουμε πάρα πολύ όμορφα και πολύ μελωδικά τους ρυθμούς, όμως θα ανεβάσουμε τους χτύπους της καρδιάς μας.

0: αγαπημένο συγκρότημα η Manhattan, σαν αγαπημένο τραγούδι το We Have Forever to Love, μέσα από το άλμπουμ που φέρει το όνομά τους, όπως είπαμε, το όνομα των The Manhattans, και ήταν το 7ο studio album. Βρισκόμαστε στη χρονιά του 1976, όμως τελευταίο τραγούδι για την σημερινή μας εκπομπή, θα πάμε πίσω σχεδόν στα μέσα της δεκαετίας του 60.
1: Στο Nightly Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η ώρα στο iFile Radio είναι 5.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ο iFile Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει.
4: Εδώ είμαστε και αυτή την Παρασκευή. Καλό απόγευμα σε όλες, καλό απόγευμα σε όλους. Είστε φυσικά στον ένα και μοναδικό iFile Radio και ακούτε Sound Spectrum. Άλεξ Βλαχαδάμης πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το επόμενο διωράκι μέχρι τις 7, έτσι όπως κάνουμε κάθε Παρασκευούλα. 12 μάλλον Ιουνίου σήμερα δείχνει το ημερολόγιο, 5 και 3 πρώτα λεπτά μόλις πήγε. Η θερμοκρασία στους 23 βλέπω. Παιδιά, τη συννεφιά του την έχει έξω. Κάτι ακούγεται και για μπόρες, κάτι άκουσα και για χαλάζι. Δεν μ' αρέσουν αυτά, παιδιά. Έχουμε μπει μέσα Ιουνίου. Καλό θα ήταν σιγά σιγά να μπαίνουμε σε κανονικό καλοκαιρινό καιρό και όχι αυτά τα σκοτσέζικα ντους που δεν μας αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει όμως, η διάθεσή μας είναι ανεβασμένη όπως και να έχει, γιατί είμαστε εδώ για να απολαύσουμε ένα δίωρο γεμάτο, γεμάτο μουσική. Σας έχω πολλά πράγματα να ακούσουμε και να πούμε. Οπότε φύγαμε να ξεκινήσουμε με Maroon 5 και SZA. Αυτό είναι το What Lovers Do. Καλή μας ακρόαση.

απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε δροσίζει.

ξεκινήσαμε έτσι λίγο χαλαρά, λίγο slow. Αλλά δεν πειράζει, θα ανέβουμε στη συνέχεια. Αλλά ακόμα και αυτή η έναρξη νομίζω μας αρέσει, έτσι δεν είναι? Αγαπημένος Bruno Mars και Cha Cha Cha από το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο The Romantic. Αλλά μιας και μιλάμε έτσι για τελευταία άλμπουμ και καινούριες κυκλοφορίες, ήρθε η ώρα για την πρώτη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας. Δεν είναι άλλη από την BB Rexha, παιδιά, η οποία σήμερα κυκλοφόρησε το νέο της στούντιο άλμπουμ με τίτλο Dirty Blonde. Είχαν προηγηθεί και singles όπως το Hysteria, το Sad Girls με τον David Guetta, το New Religion που έχει πάρει και την έμπνευση από το Faithless, το Insomnia των Faithless, και μας αρέσει πάρα πολύ. Θα ακούσουμε ένα από τα καινούργια τραγούδια του άλμπουμ με τίτλο One Day.

Αυτή είναι λοιπόν η BB Rexha και το One Day από το νέο της άλμπουμ Dirty Blonde, το οποίο από σήμερα κυκλοφορεί σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Είναι λοιπόν το πρώτο της studio άλμπουμ ως ανεξάρτητη καλλιτέχνηδα, αφού έφυγε από τη Warner Records, το ανακοίνωσε το Γενάρη που μας πέρασε. Εντάξει, είχε κάποια παράπονα, τα οποία είχε εκφράσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της, οπότε αποφάσισε να σπάσει το συμβολίο της και να γίνει μια ανεξάρτητη καλλιτέχνηδα. Και μέσα σε αυτό το άλμπουμ αποδέχεται όλες τις ετικέτες που της έχουν βάλει. Dance Hitmaker, EDM Queen, αφού είχε κάνει και διάφορες συνεργασίες με τον David Guetta, Pop Diva, δεύτερης γενιάς Αλβανοαμερικανίδα, γιατί εκεί έχει τις ρίζες της η Bibi. Οπότε αντί να διαλέξει μία από όλες αυτές τις ετικέτες που τις έχουν βάλει, τις αποδέχεται όλες, τις κάνει ένα ωραίο μείγμα και μας το προσφέρει. Μου άρεσε πάρα πολύ, έχω να ομολογήσω. Το άκουγα σήμερα το πρωί την ώρα που πήγαινε στη δουλειά. Δώστε του μια ευκαιρία, θα σας εκπλήξει η Bibi. Θεωρώ γενικότερα ότι είναι πάρα πολύ underrated σαν καλλιτέχνηδα, παρόλο που υπάρχει στο χώρο άπειρα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες και κανείς δεν το ξέρει. Με μία από τις μεγαλύτερες στο Monster του Eminem και της Rihanna. Συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα τις μουσικές μας. Επόμενη νέα κυκλοφορία σε περίπου μια ώρα από τώρα. Μέχρι τότε ακούμε περισσότερα τραγούδια από όλες τις δεκαετίες, από όλα τα είδη, όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Συνεχίζουμε με Post Malone. Αυτό είναι το Chemical.

Όπως πάντα χορευτικός και καλοκαιρινός Jason Derulo με το Take You Dancing. Πολύ 2020 vibes εκεί στην καραντίνα που όλοι το χόρευαν αυτό στο TikTok, αυτό και το Savage Love που είχε βγάλει λίγο πιο πριν. Συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα. Έρχεται η Shakira, παιδιά, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε ένα ρεκόρ. Έγινε η πρώτη Latin καλλιτέχνηδα, γυναίκα δηλαδή, που ξεπέρασε τους 90 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Το τραγούδι με τα περισσότερα streams στη δισκογραφία της είναι το Hips Don't Lie, φυσικά, με τον Wyclef Jean, το οποίο μετράει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια. No fighting. Από τα παλιά και μας αρέσει απίστευτα πολύ. No.

Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

Κλέιντι και λέξη Παντέρα, αυτό είναι το Ντάμε Ντάμε. Αρκετά καλοκαιρινό και όπως είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω Ιουνίου φυσικά, οι επόμενες εκπομπές και οι τελευταίες για το τέλος της σεζόν θα είναι έτσι καλοκαιρινές. Πάμε να δούμε λοιπόν, πριν πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό break, το νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 αυτή την εβδομάδα. Ντεμπούτο, παιδιά, νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα. Το τελευταίο σίγγλ της Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, από το επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο Petal, που θα φτάσει στα ηχεία μας 31 Ιουλίου. Και πάνω στην ώρα, έτσι, αυτή η πρωτιά για την Ariana Grande, γιατί ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα η περιοδία της The Eternal Sunshine Tour, που προωθεί και το τελευταίο της άλμπουμ, αλλά και προετοιμάζει το έδαφος και για το επόμενο που έρχεται. Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα από το Oakland της Καλιφόρνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο που μας έρχεται στο O2 Arena στο Λονδίνο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, και επιστρέφει μετά το διαφημιστικό break, μη φύγει κανείς.

Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

0: Apple Music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr

Δεν ξέρω, παιδιά, αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά κοντεύουμε να κλείσουμε μια δεκαετία των Despacito. Μια χρονιά έχει μείνει μόνο. Καλοκαίρι 2017 αυτό το τραγούδι έπαιζε κυριολεκτικά παντού, όπου σταθείς και όπου βρεθείς. Louis Fonsi, Daddy Yankee και Justin Bieber για το remix Despacito. Και από το 2017 επιστρέφουμε μια χρονιά πίσω, 2016, για να ακούσουμε άλλο ένα viral τραγούδι από J Balvin αυτή τη φορά, Pharrell Williams, Bia και Sky. Αυτό είναι το Safari.

Έτσι λοιπόν, J Balvin, Pharrell Williams, Bia και Sky, Safari. Και από αυτούς τους καλοκαιρινούς ήχους, θέλετε να κάνουμε λίγο μια στροφή 180 μοιρών. Γιατί έχω ένα τραγούδι, παιδιά, πολύ συγκεκριμένο, το οποίο το βάζω κάθε φορά στη λίστα της κάθε εκπομπής τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες και κάθε φορά όλο κάτι γίνεται και ξεφεύγουμε λίγο από χρόνους, λίγο δεν προλαβαίνουμε, λίγο δεν ταιριάζει. Οπότε βρήκαμε μια ευκαιρία σήμερα και το έχωσα λίγο κάπως έτσι και θέλω να το μοιραστώ πάρα πολύ μαζί σας. Είναι ένα τραγούδι των Motorhead με τίτλο God Was Never On Your Side. Το άκουσα για πρώτη φορά σε ένα τρέιλερ για τη σειρά Supernatural πριν από κάμποσα χρόνια. Ταιριάζει πάρα πολύ με τη σειρά, αλλά και γενικότερα σαν τραγούδι, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε ήθελα να το μοιραστώ και μαζί σας. Φύγαμε να το απολαύσουμε. If

Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε δροσίζει.

Από τους πιο αμφιλεγόμενους καλλιτέχνες, νομίζω αυτό είναι πολύ λίγο σαν λέξη για να τον περιγράψει, Kanye West, Black Skinhead, από το άλμπουμ του 2013, Jesus. Ο Kanye West γιόρτασε τα 409 γενέθλιά του τη Δευτέρα που μας πέρασε, στις 8 του μήνα, αλλά δεν ήταν ο μόνος. Ήθελα να κάνουμε έτσι και μια μικρή αναφορά στα γενέθλια του Kanye, αλλά το spotlight για τα γενέθλια καλλιτεχνών αυτή την εβδομάδα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα περίπου, είναι στην αγαπημένη μας Bonnie Tyler, η οποία επίσης και αυτή τη Δευτέρα έκλεισε τα 75. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε ίσως το μεγαλύτερο τραγούδι της καριέρας της, είναι σίγουρα το πιο αγαπημένο μου, και επιτρέψτε μου να ακούσουμε την full 7-λεπτή εκδοχή, γιατί πραγματικά αξίζει. Δεν είναι άλλο από το Total Eclipse of the Heart. Χρόνια πολλά, Bonnie Tyler.

Παιδιά, το απίλαυσα, είναι σωστός τύπος, όσο δεν φαντάζεστε. Χρόνια πολλά λοιπόν, Bonnie Tyler. Αυτό ήταν το Total Eclipse of the Heart εδώ στον I Feel Radio. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα επίσης αγαπημένο μου τραγούδι, αρκετά πιο πρόσφατο βέβαια. Πάμε 2024, από εκεί είμαστε στα 80. Έχετε το G-Eazy, αυτό είναι το Anxiety. Θα ακούσετε και ένα sample από το London Calling των Clash. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις 6.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.
3: Εμείς είμαστε από αυτούς που δροσίζονται. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα. Πότε πέρασε μια ώρα, παιδιά, ούτε που το κατάλαβα. Είδατε όμως, άμα ακούς καλή μουσική και περνάς ωραία. Είστε φυσικά στο I Feel Radio, Άλεξ Βλαχαδάμης πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι και τις 7 θα πάμε με το καινούριο μας Sound Spectrum. Έχουμε πολλή μουσική να ακούσουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Έχουμε να ακούσουμε Weekend, έχουμε να ακούσουμε καινούργια κυκλοφορία από Madonna που προετοιμάζει το επόμενο της album Confessions νούμερο 2. Έχουμε να ακούσουμε γενικότερα πάρα πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, τι λέτε? Φύγαμε λοιπόν με Machine Gun Kelly και Clive, More Than Life.

Στο Nightly Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. Nightly Radio.gr. Σε δροσίζει.

The Weeknd, How Do I Make You Love Me, από το After Dawn, έλα, κόλλησα. Από το άλμπουμ του λοιπόν After Dawn. Έχει έρθει η ώρα και για τη δεύτερη νέα κυκλοφορία της εβδομάδας και σας υποσχέθηκα ότι είναι η Madonna. Αυτό είναι το Love Sensation. Η Madonna επίσης κυκλοφόρησε και μια ταινία έτσι μικρού μήκους 13 λεπτών, ένα μεγάλο βίντεο κλιπ είναι στην ουσία, για το Confessions 2 που θα φτάσει στα ηχεία μας, όπως είπαμε και προηγουμένως, στις 3 του Ιουλίου. Με πολλές guest εμφανίσεις από Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Gwendolyn Christie και πάρα πολλά διάσημα και μεγάλα ονόματα. Φύγαμε το ακούσουμε λοιπόν, Love Sensation, Madonna.

παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr.

Kiss, Rock and Roll All Night. Το τραγούδι από το 1975, αλλά η version που ακούσαμε είναι λίγο διαφορετική, γιατί είναι επανηχογράφηση με τα νέα μέλη πια των Kiss εκείνη την περίοδο. Γιατί από το 1975 μέχρι το 2009, που ήταν η επανηχογράφηση που ακούσαμε, είχαν αλλάξει κάμποσα μέλη. Συνεχίζουμε με έτσι ένα πιο παλιό vibe. Θα σας πάω λίγο τώρα στη δεκαετία των 80s, που ξέρετε ότι μας αρέσει πάρα πολύ, για δύο συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία τα ήξερα χρόνια τώρα, εντάξει, okay, αλλά τα θυμήθηκα γιατί τελευταία έχω αρχίσει και βλέπω μια σειρά του Prime Video με τίτλο The Boys, με έτσι super ήρωες και τα λοιπά, και άκουσα αυτά τα δύο τραγούδια εκεί πέρα και τα θυμήθηκα και λέω, φίλε, αυτά τα τραγούδια έχω να τα ακούσω πάρα πολύ καιρό. Για να τα μοιραστώ εδώ πέρα στο αγαπημένο μας Sound Spectrum. Ξεκινάμε με Banana Rama, Venus, και μετά Michael Cimello και Maniac.

Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

She's a Maniac, Michael Cimbello, πολύ αγαπημένο από τα 80s, το οποίο όπως σας είπα και νωρίτερα θυμήθηκα επειδή βλέπω τώρα τελευταία τη σειρά The Boys. Έχει γενικότερα τέτοια μουσική, είναι μάλλον το Eric Kripke, ο οποίος είχε κάνει και το Supernatural και είχε και αυτός, και αυτό και εκείνη η σειρά μάλλον παρόμοιο... παρόμοια ακούσματα στη μουσική. Anyway, επειδή βλέπω ότι πλησιάζει η ώρα για το τελευταίο μας διαφημιστικό break, πολύ πολύ γρήγορα περνάει η ώρα σήμερα και δεν μου αρέσει, αλλά θα το εκμεταλλευτούμε όσο δεν πάει. Πάμε για τη throwback κυκλοφορία της εβδομάδας. Σαν χτες, λοιπόν, 11 του Ιουνίου, πριν από ένα χρόνο, η Κελάνη κυκλοφορεί το single της Folded, το οποίο σήμερα είναι βραβευμένο εις διπλούν με Grammy, τα δύο πρώτα της Grammy. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε, πολύ αγαπημένο, το ακούω on repeat από την ημέρα που βγήκε εδώ και ένα χρόνο. Κελάνη Folded, πάμε να το ακούσουμε και μη φύγει κανείς, έχουμε μισή ωρίτσα εδώ μαζί ακόμα στο I Feel Radio και το Sound Spectrum φυσικά.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: only play the hits.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

0: Black Bear, The Idea από το άλμπουμ του In Love and Memory που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2022. Πώς περνάνε τα χρόνια όμως, παιδιά. Το άλμπουμ φυσικά ήταν με παραγωγή του Travis Barker, τον Blink-182, γιατί όταν ένας καλλιτέχνης θέλει να κάνει ένα pop-punk άλμπουμ, ποιον θα καλέσει, τον Travis Barker φυσικά, ο οποίος είναι ο expert στα drums. Συνεχίζουμε εμείς στα δικά μας εδώ πέρα τα μουσικά. Έχουμε κάτι παραπάνω από 20 λεπτάκια ακόμα μαζί. Φύγαμε να ακούσουμε την αγαπημένη μου Χόλιζη, που πιστεύατε θα βγάλουμε εκπομπή χωρίς Χόλιζη. Αν δεν γίνεται, παιδιά, έχετε η Χόλιζη με ένα πολύ δυνατό τραγούδι από το 2019. Αυτό είναι το Nightmare.
1: I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake.

παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Όχι, πείτε μου την αλήθεια, πόσο πίσω σας πήγα αυτή τη στιγμή. Σας πήγα στο 2008, αυτή είναι η Duffy με το Mercy. Και γιατί όμως ακούμε παιδιά το Mercy? Η Duffy είχε εξαφανιστεί. Δηλαδή κυκλοφόρησε εκείνο το album, το Rock Fairy το 2008, το δεύτερο της studio album, και μετά εξαφανίστηκε. Εμφανίστηκε πάλι το 2020 στα social media και αιτιολόγησε την μακρόχρονη απουσία της από τα φώτα της δημοσιότητας. Εντάξει, δεν θέλω να μοιράσω τώρα τις λεπτομέρειες της αιτίας που απουσίαζε, γιατί okay, ας μην μαυρίσουμε την ψυχή μας. Ας πούμε απλά ότι είχε μια πολύ, πολύ δυσάρεστη περιπέτεια στην προσωπική της ζωή. Το καλό όμως είναι ότι το έχει ξεπεράσει τώρα και μόλις πριν από μια εβδομάδα ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram της από το στούντιο και ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, θα πραγματοποιήσει μια πολύ μικρή συναυλία στο Λονδίνο. Όταν λέμε μικρή, εννοούμε ο χώρος θα είναι μικρός. Δηλαδή θα επιλεγούν πολύ, πολύ συγκεκριμένα άτομα για να παρευρεθούν. Μοιράστηκε φυσικά επίσης ότι της έλειψε πάρα πολύ αυτό, η επαφή με τον κόσμο, η επαφή της με τη μουσική. Οπότε αναμένουμε και μουσικά νέα από την αγαπημένη μας Duffy. Μέχρι τότε εμείς θα ακούμε τα δικά μας, τα παλιά και καινούρια, αλλά πιο συγκεκριμένα παλιά. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έρχεται ο Frankie Valli and the Four Seasons. Αυτό είναι το Beggin'.

Frankie Valli λοιπόν and the Four Seasons, αυτό ήταν το Begging. Και ήρθε η ώρα, έτσι λίγο πριν κλείσουμε, ήρθε η ώρα για να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Πάμε στο 2001 για να δούμε σαν σήμερα τι ήταν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Από το soundtrack του Moulin Rouge, Christina Aguilera, Lil' Kim και Pink, αυτό είναι το Lady Marmalade. So, sisters.

Christina Aguilera, Lil Kim και Pink, Lady Marmalade από το soundtrack του Moulin Rouge, σαν σήμερα νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 το 2001. Ήρθε ώρα να αποχαιρετιστούμε προσωρινά, για μια εβδομαδούλα δηλαδή τουλάχιστον. Μη φύγει όμως κανείς, γιατί έρχονται αμέσως μετά τις 7. Βαγγέλης και Ελισάβετ, Ελισάβετ και Βαγγέλης με τα δικά τους μπερδέματα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρέα, εντός και εκτός chat. Μείνετε συντονισμένοι στον αγαπημένο μας I Feel Radio. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, 5 με 7 το απόγευμα ακριβώς. Μέχρι τότε σας αφήνω με AC/DC, αυτό είναι το Thunderstruck. Να έχετε ένα εκρηκτικό και πολύ καλό καιρό Σαββατοκυριακό. Bye bye.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all right.

0: Είμαι περίεργη. Ποιος έφτιαξε αυτή την εκπομπή? Εκεί που χόρευα, γκάπ. Ρε φίλε, είναι λες και φάγεις φάλια, άρα και έπεσες από τον τέταρτο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο I Feel Radio.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
0: Και είμαστε τα μπερδέματα.
1: Στο ραδιοθάλαμο του I Feel Radio.
0: Και είμαστε τα μπερδέματα. Η ώρα είναι 7 και κάτι και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 παρακάτι.
1: Πώς σου φαίνεται? Λέει το
0: δεν με ενδιαφέρει. Είναι 7 και κάτι. Συμφωνούμε?
1: Μπορεί να είναι 7 και 50 κάτι. Δεν είναι.
0: Είναι 7 και πολύ είναι αυτό. Ναι. Είναι 7 και κάτι και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 παρακάτι. Εντάξει.
1: Άντε να το δεχτώ.
0: Άντε, πάμε παρακάτω. Τελικά αυτό που έπαιζε δεν ήταν τόσο σφαλιάρα. Είναι πολλές σφαλιάρες μαζί.
1: Γιατί?
0: Λέω ρε φίλε, λέω. Έτσι. Ήρθαμε λοιπόν Παρασκευή. Πόσο του μήνους έχουμε σήμερα? 12. Χθες ήταν
1: κάτι είχα να κάνω 12.
0: Δεν ξέρω τι έχεις να κάνεις 12. Ξέρω ότι στις 11 ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Πέρασε όμως, ήρθε η 12η και φεύγει και αυτή. Το τέλος της θα το περάσετε μαζί με τον I Feel Radio. Εννοείται τα μπερδέματα και έλα.
1: Γιατί ήταν δύσκολη η 11η μέρα? Κάτσε ρε παιδί μου τώρα.
0: Λοιπόν, δεν θα συνεργαστούμε σήμερα.
1: Άρχισε και το Μουντιάλ χθες.
0: Ναι, όντως. Ισχύει. Εμείς ό,τι είχαμε να πούμε για το Μουντιάλ το είπαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Άκουσα ένα πολύ πετυχημένο σχόλιο χθες σε κάποια φάση στην εκπομπή εκεί που έλεγε για το Μουντιάλ.
0: Όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έλεγα εγώ. Καμία συνεργασία. Πάμε, ναι, μπέρδεμα ξεκάθαρα.
1: Πολύ πετυχημένο σχόλιο.
0: Για πες το σχόλιο.
1: Που έχει να κάνει σύνδεση ακριβώς με την προηγούμενη μας εκπομπή.
0: Για πες το σχόλιο το προηγούμενο.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι για τη Σακύρα θα πεις πάλι, είμαι σίγουρη.
1: Ότι η Σακύρα
0: έχει
1: περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ από ό,τι έχει εθνική Ιταλίας.
0: Εντάξει. Καλό.
1: Αυτό.
0: Οκ. Okay. Μας νοιάζει.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά μ' άρεσε και ήθελα να το πω. Γιατί υποτίθεται η Ιταλία θεωρείται από τις δυνάμεις. Τις μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
0: Okay. Γι' αυτό. Εντάξει. Αυτά τα ποδοσφαιρικά σας. Εγώ τελείωσα την περασμένη εβδομάδα για τα ποδοσφαιρικά.
1: Ήθελα να συνδέσω την προηγούμενη εκπομπή με την τωρινή.
0: Ωραία. Δηλαδή σήμερα θα μιλήσουμε για την Ιταλία.
1: Όχι.
0: Θα παίξουμε και ιταλικά τραγούδια. Δηλαδή αυτό που ακούμε από κάτω είναι ιταλικό?
1: Όχι, δεν είναι ιταλικό.
0: Α, λέω. Μήπως.
1: Ένα ιταλικό, δύο ιταλικά. Έχουμε δύο-τρία ιταλικά τραγούδια.
0: Εντάξει λοιπόν. Άντε, κάτι θα κάνουμε και σήμερα.
1: Έχουμε.

0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Όχι, όχι, όχι. Άκου ποιος γιορτάζει σήμερα. Ο Ονούφριος και η Ονουφρία γιορτάζουν σήμερα. Αν έχετε κάποιον Ονούφριο ή Ονουφρία, να τους πείτε χρόνια, χρόνια που έχω πολλά. Λοιπόν, 12 Ιουνίου σήμερα, Παρασκευή.
2: Χθες ήταν ο Βορθολομαίος.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και Βαρνάβα. Απόστολη.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέρω.
2: Το ξέρω εγώ. Το ψάξα.
1: Είναι η 160η.
2: Γιορτάζει η Παναγία εχθές.
1: Ως ποια Παναγία από όλες?
2: Θα τη θυμηθώ. Μίλα και θα σου πω. Θα μου ήρθε.
1: Είναι η 163η μέρα του έτους. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς. Δύση Ηλίου θα έχουμε τη στιγμή. Δύση Ηλίου, τώρα δεν ξέρω πού μας ακούτε. Εδώ στην Αθήνα.
2: Δεν θα τη δούμε ποτέ.
1: Δεν θα τη δούμε σήμερα.
2: Ποια Αθήνα, γιατί στον Πειραιά θα τη δούνε. Μαυρίλα.
1: Γενικώς. Αττική και Πέριξ δεν θα τη δούμε. Τη Δύση του Ηλίου θα είναι στις 9 παρά 11. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας σήμερα. Το νησιώτικο σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία το 1898. Μέρα της Ρωσίας γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Μέρα της Αγάπης της ΗΠΑ για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1965 και άκου, Ελισάβετ, μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.
2: Χαμός με... δεν γίνεται εκεί πέρα με όλα τα ερωτικά ζευγαράκια.
1: Με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού.
2: Α, εντάξει, καθυστερημένη λίγο.
1: Σου λένε τώρα πέραζε. Μην το χάσουμε, ρε παιδί μου, κάτσε το.
2: Θα το αφήσουμε για μετά.
1: Ακριβώς.
2: Τέλεια.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο Μιχάλη Ρακιτσή και η Ιαν Γκίλαν.
2: Εμένα, εγώ θέλεις να πω ταυτότητα αργότερα ή όχι?
1: Εννοείται να πεις, εννοείται.
2: Ε, όμως δεν θες.
1: Όχι, όχι, να πεις.

0: Μας συγχωράτε που κάναμε έτσι 2-3 τραγουδάκια να μιλήσουμε, αλλά...
1: Είχαμε μια μικρή διαφωνία.
0: Δεν ήταν η διαφωνία.
1: Ναι, βασικά κάψαμε λίγο μόνοι μας τον εγκέφαλο.
0: Δεν ήταν η διαφωνία. Αποδεχόμασταν ο ένας αυτό που έλεγε ο άλλος.
1: Απλώς υπήρχε κάτι παραπίσω που έπρεπε να τσακωθούμε, ρε φίλε.
0: Υπήρχε
1: δεν γίνεται.
0: Ένα ερωτηματικό. Απλά.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνουμε. Ή θα πούμε στον αέρα, ή θα τα αφήσουμε και θα πούμε κάτι άλλο.
0: Είναι πολύ βαρύ, νομίζω.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ, λες, ε.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το αφήσουμε σαν τροφή για σκέψη.
0: Α, να μην το σχολιάσουμε.
1: Να μην το σχολιάσουμε.
0: Οκ, okay, έτσι το δέχομαι.
1: Να το πούμε απλά.
0: Χωρίς σχολιασμό, γιατί μετά.
1: Εκτός αν θέλεις να μιλήσεις, ρε παιδί μου, δεν αντέχεις.
0: Όχι, γιατί μετά ένα κουμπάκι μας έχουν.
1: Και μας κλείνουν.
0: Και μας κλείνουν, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Οκ, okay, άμα θέλεις να πεις δύο λόγια. Λοιπόν, να ακούσουμε λιγάκι το τέλος του τραγουδίου και.
0: Να το πω λίγο. Να πω η ταυτότητα της ημέρας από την Ελισάβετ ή όχι.
1: Ξέρω εγώ κάτι, πες ό,τι θες.
0: Πώς να το πω, πώς να το πω.
1: Καλά, άσε το τραγούδι να παίξει και σκέψτε το.
0: Μετά είναι Michael Jackson. Μα, τώρα...
1: Και τώρα είναι, πώς το λένε,
0: George Michael.
1: George Michael, δηλαδή πιάσαμε τον άλλο Michael. Θα πιάσουμε και τον άλλο Michael και δεν θα μιλήσουμε ποτέ. Εντάξει, στο πρώτο ρεφρέν, μετά το πρώτο ρεφρέν του Michael Jackson μιλάμε.
0: Και μετά από τα διαφημιστικά είναι Celine Dion.
1: Στη Celine Dion δεν την καίμε. Τελεία. Δεν το διαπραγματεύομαι.
0: Και πιο μετά είναι Modern Talking.
1: Τι θα γίνει, ρε φίλε, να παίξει μόνο όλα τα τραγούδια. Τι τραγούδια βάλαμε σήμερα πάλι.

0: Μετά το Michael Jackson πάμε σε διαφημιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τότε εγώ θα τα διαβάσω και τα τρία τώρα και μετά θα σας αφήσω να το σκεφτείτε. Θα έχετε τον Michael Jackson και τα διαφημιστικά, εντάξει?
1: Άντε, για πάμε.
0: Λοιπόν, ένα σοφός είπε τρεις αλήθειες. Αν θέλεις να διαλέξεις ανάμεσα στην αγάπη και το σεβασμό, να επιλέξεις το σεβασμό, γιατί η αγάπη που δεν σέβεται σίγουρα θα σε προδώσει. Νούμερο 2. Να σωπαίνει εκείνος που δίνει και να μιλά εκείνος που λαμβάνει. 3. Να μην φοβάσαι όσους μισούν, αλλά όσους προσποιούνται ότι αγαπούν.
1: Αυτό.
0: Εδώ είναι το σημείο που ξαναβάζει τη μουσική για ακούμε Michael Jackson.
1: Το έκανα καλά, εντάξει.
0: Τέλεια, τέλεια. Μαθαίνει σιγά σιγά.
1: Δεν θα πεις ότι μετά πάμε για διαφημίσεις?
0: Ναι, μετά πάμε για διαφημίσεις. Το είπαμε πριν. Πάλι τα ίδια θα λέμε.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: Music Online.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

0: τώρα μπορούμε να μιλήσουμε?
1: Ναι, μπορούμε.
0: Α, πάλι καλά. Γιατί υπάρχει και απαγόρευση εδώ μέσα.
1: Και είμαστε πάλι εδώ.
0: 7 και 38 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο I Feel Radio.
1: Και είμαστε τα μπερδέματα και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 παρά. Κάτι.
0: Άμα μας αφήνει η Ελισάβετ να ανοίγουμε το μικρόφωνο και να μιλάμε, έτσι.
1: Ε, ναι, άμα έχουμε ωραία τραγουδάκια, γιατί να τα χαλάμε.
0: Παίζει Σελίν Ντιόν. Μην ακουμπήσει το,
1: εννοείται,
0: το μικρόφωνο, μην ακουμπήσει την κονσόλα. Τίποτα. Δεν ακουμπάμε, δεν ανοίγει.
1: Εννοείται. Σελίν Ντιόν είναι.
0: Μετά είναι Modern Talking. Εννοείται. Δεν ανοίγουμε στου Modern Talking. Πιο μετά έχει και Σακύρα.
1: Ε, εντάξει τώρα.
0: Σιγά που δεν θα έβαζε Σακύρα. Σιγά που δεν θα έβαζε Σακύρα.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στο Δεσποινάκι και εκεί πέρα στον Απόλλωνα. Να καλησπέρα στην Αταλή μας, στο Φέδωνα, στο Στέλιο μας, στον άλλο Στέλιο μας, Sky's Eleven, στον Δημήτρη.
0: Και σε όλους εσάς αυτούς που πρέπει, Ελισάβετ, είναι αυτοί που είναι μέσα στο chat επικοινωνίας. Και υπάρχουν και πολλοί ακόμα που δεν είστε μέσα στο chat επικοινωνίας, οπότε άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε. Έχει εκεί ένα μπαλονάκι, πώς το λες?
1: Πού να θυμάμαι.
0: Είναι και σε μια ηλικία η κοπέλια, που να θυμάται. Έχει λοιπόν εκεί πάνω δεξιά το μπαλονάκι.
1: Δεν είναι μπαλονάκι, πλώς είναι εκεί ένα τετραγωνάκι που λέει chat.
0: Εντάξει.
1: Παλιά ήταν τα μπαλονάκια.
0: Το αλλάξαμε.
1: Κάτι
0: τώρα.
1: Θυμάσαι. Παλιό.
0: Λοιπόν, πηγαίνετε στο site του iFeel Radio, εκεί πάνω δεξιά, το μπαλονάκι, το τετραγωνάκι, το αυτό που λέει chat, τέλος πάντων. Μπορείτε να πάτε να το πατήσετε με μια εγγραφή, με ένα email και ένα nickname και ένα μικρό password. Έρχεσαι στην παρέα μας. Φέρντε το κατητή σας, γιατί με άδεια χέρια δεν
1: έτσι
0: πηγαίνει.
1: Έτσι απλά.
0: Δεν πηγαίνει ποτέ κανένας με άδεια χέρια. Άμα θέλετε, σας λέμε και τη διεύθυνση να μας στέλνετε και το κατητή εδώ. Γλυκά, κρέατα.
1: Κρέατα, εν τω μεταξύ το είπε και. Κρέατα. Γέμιζε το στόμα του.
0: Ψημένα πάντα έτσι, γούρνο πουλά, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, άψτε τι να τα κάνουμε. Θα φάμε μα.
0: Κοκόρα.
1: Ή θα καθόμαστε να ψήνουμε.
0: Κοντοσούβλι, κάτι τι είσαι, παιδί μου.
1: Έτσι, απλά πραγματάκια, καθημερινά.
0: Και να συνεννοήσετε να τα φαίνεται. Καθένας να φέρνει, δηλαδή ένας γλυκό, ο άλλος αλμύρο.
1: Ναι, ρε παιδιά, μην τα στέλνετε όλοι τα ίδια και μετά δεν ξέρουμε τι να τα κάνει ο Βαγγέλης.
0: Ακριβώς έτσι. Ας φέρει και κάποιο σαλατούλα.
1: Έτσι, ναι, να κατεβαίνει.
0: Α, μπράβο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: λίγο, λίγο να το βρέξουμε, ρε παιδί μου, να κατέβει. Λιγάκι, όχι πολύ, λίγο, λίγο.
1: Πω, πω, δεν είσαι καθόλου κυλιόδουλος. Όμως καθόλου.
0: Όχι καθόλου. Τώρα μιλάμε ή όχι?
1: Πότε μιλάμε?
0: Τώρα είναι Modern Talking. Μιλάμε.
1: Δεν μιλάμε.
0: Ωραία, φίλε.

0: Δεν πας καλά, μου φαίνεται.
1: Εγώ.
0: Δηλαδή θα ακούμε πάλι Σακύρα και θα μου λες μην ανοιγείς.
1: Όχι, όχι, εγώ είπα, μήπως θες να σηκωθείς να χορέψουμε, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ευχαριστώ, έχω πάρει αρκετή δόση Σακύρα στο τελευταίο διάστημα, νομίζω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τελικά τι έγινε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, όλα χαμός, πανικός Σακύρα.
0: Δεν είδα την πρεμιέρα, δεν είδα την έναρξη.
1: Την
0: είδα,
1: έναρξη.
0: Είδα τον αγώνα απλά. Την έναρξη δεν την είδα.
1: Μα είδες το καλύτερο.
0: Το καλύτερο είδα τον αγώνα.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Η έναρξη είναι το καλύτερο.
0: Όχι, είδα τον αγώνα, λέω.
1: Ρε εσύ, άμα δεν δεις το σόου, δεν έχει νόημα.
0: Γιατί?
1: Πώς, πρέπει να έχεις μια άποψη για όλα.
0: Είχε δύο γκολ, είχε τρεις κόκκινες. Ήταν μια χαρά αγώνα.
1: Όχι, είδες λοιπόν τον αγώνα.
0: Μόνο.
1: Άρα δεν τα είδες όλα. Δεν έχεις άποψη για όλα.
0: Έχω άποψη για τον αγώνα. Τον πρώτο αγώνα του φετινού Μουντιάλ. Αυτό.
1: Εντάξει, τώρα ή μιλάμε ή κοροϊδευόμαστε. Αυτό λέμε με άλλα λόγια. Δεν έχεις άποψη για όλα.
0: Με είπες δηλαδή τώρα ανόητο, χαζόκουτο, τι με είπες.
1: Όχι, απλώς λέω ή μιλάμε ή δεν μιλάμε. Αυτό.
0: Όχι, μιλάμε.
1: Λες τα ίδια με άλλα λόγια. Αποφεύγεις.
0: Καθόλου δεν αποφεύγω.
1: Δεν έχεις άποψη για όλα.
0: Δεν με ενδιαφέρει να έχω άποψη για αυτό το
1: αυτό
0: συγκεκριμένο.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Τώρα μου το γυρίζεις.
0: Είδα αυτό που έπρεπε να δω. Απλά.
1: Όχι, δεν έπρεπε. Ήθελες να δεις.
0: Μουντιάλ είναι ποδόσφαιρο.
1: Μουντιάλ είναι μία.

0: show. Ξεκινάει και τελειώνει με την έναρξη και το τέλος, το φινάλε. Εντάξει, πρέπει να το δεις ολόκληρο. Και στην τελική παίζονται πολλά λεφτά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, ρε.
0: Έτσι, είναι έτσι. Πολλά τα λεφτά. Οπότε πρέπει να το δεις και να έχεις άποψη για όλα. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα βγεις με τα κολυτάρια σου και θα πίνετε, τις μπίριτσες σας και θα βγαίνετε να συζητάτε για το Μουντιάλ και θα σου πούνε, ξέρω εγώ, το είδες αυτό στην έναρξη και θα πεις όχι, δεν το είδα.
1: Πίστεψε με, δεν θα με ρωτήσουνε.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο πιθανό να με ρωτήσουνε. Ήτανε κόκκινη αυτή στο τελευταίο στιγμή στην παράταση.
0: Θέλετε να μου, θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι εσείς οι άντρες, ναι, εκτός ότι φαν του ποδοσφαίρου, δεν είσαστε καθόλου κουτσομπόλιδες?
1: Όχι, είμαστε περισσότερο από τις γυναίκες κουτσομπόλιδες.
0: Α, άρα.
1: Αλλά δεν θα ασχοληθούμε.
0: Την έναρξη θέλεις να τη δεις. Πώς ακουνηθήκανε.
1: Ξαναλέω.
0: Μόνο τα χεράκια που κουνηθήκανε με τις κίτρινες και τις κόκκινες.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, θέλετε και τα προηγούμενα. Είσαστε άντρες. Αντρικά μυαλά.
1: Τα προηγούμενα δεν τα θέλουμε. Τώρα, αν την ώρα του αγώνα έχει δείξει κανένα. Έτσι, καμιά ωραία, καμιά ωραία μπάλα μπροστινή ή από την πίσω μεριά. Ναι, θα το σχολιάσουμε, ναι.
0: Εντάξει, σε κουλάντρισα πάρα πολύ. Φτάνει.
1: Άκουσε εκεί δηλαδή. Άκουσε εκεί.
0: Σε ξύπνησα πάντως γιατί είχες αρχίσει να κοιμάζα. Γύρει εκεί πλευρό. Άρχισε να ακούω και ροχαλιτό. Τι φάση, γιατί τι ακούγεται εδώ μέσα.
1: Α, είδες εκεί πως κουνιόντουσαν. Όχι, δεν θα το πούμε αυτό.
0: Δεν θα το πείτε αυτό.
1: Σε αγώνα μπάσκετ θα πούμε για τις cheerleaders.
0: Α, στο ποδόσφαιρο όχι. Υπάρχουν κανόνες δηλαδή στις έντρικες κουβέντες.
1: Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Κάποιοι κανόνες υπάρχουν, ναι.
0: Εντάξει, δεν το σχολιάζω από αυτό.
1: Μην το σχολιάζεις.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα, με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο iFeel Radio.
1: Και είμαστε τα μπερδέματα και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 παρά.
0: Παρά τι?
1: Παρά κάτι.
0: Παρά πόσο κάτι?
1: Παρά κάτι που θα δώσουμε τη σκυτάλη
0: στο Δημήτρη Δόδη, τον δάσκαλό μας εδώ στο iFeel Radio, να σας πάει ροκανίζοντας το χρόνο μέχρι τις 11 ακριβώς. Με τι διαβάζεις με τόσο μεγάλη αφοσίωση? Παίρνουμε και με.
1: Τώρα θα νευριάσω.
0: Όχι, να μην νευριάσεις. Γιατί πάλι εγώ θα την πληρώσω.
1: Εννοείται και τι θέλω.
0: Τι εννοείται και τι θέλεις? Τι λέει?
1: Κάτσε, διαπραγματεύομαι κάτι.
0: Κάτσε. Γιατί άμα νευριάσεις εσύ, εγώ θα την πληρώνω πάντα την νύφη. Και δεν θέλω να πληρώσω καμία νύφη εγώ. Σε παρακαλώ, μην νευριάσεις. Θα είμαι καλό παιδάκι από εδώ και πέρα. Θα λέω πάντα ναι. Θα δέχομαι. Ό,τι μου πεις.
1: Μη μιλάς τώρα γιατί έχω νευριάσει.
0: Όχι,
1: τέλος.
0: Όχι ρε φίλε. Ποιος την νευρίασε? Ας πει τώρα.
1: Λοιπόν. Έχουμε τίποτα να διαβάσουμε? Γιατί σε λιγάκι από ό,τι φαίνεται θα έχω κάτι νέο να ακούσουμε.
0: Κατάλαβα ποιος νευρίασε ποιον. Γιατί ρε παλικάρι μου, γιατί? Γιατί ρε παλικάρι.
1: Γιατί μπορεί.

0: Γιατί ρε παιδιά, γιατί την ευρίασατε, εγώ το την πληρώνω.
1: Τώρα ηρέμησα.
0: Ηρέμησε τώρα.
1: Τώρα ηρέμησα.
0: Βέβαια, αφού ξέσπασε πάνω μου, ηρέμησε.
1: Όχι, όχι, τώρα ηρέμησα, γιατί το επόμενο τραγουδάκι που θα ακούσουμε είναι πρώτη live μετάδοση. Πρώτη μετάδοση ever.
0: Να σου πω, πρέπει να πεις πρώτη παγκόσμια μετάδοση.
1: Εννοείται, όταν λέμε.
0: Πες το.
1: Πρώτη παγκόσμια μετάδοση.
0: Εντάξει. Στο Nightfield Radio.
1: Στο Nightfield Radio και στα μπερδέματα.
0: Έλα,
1: να τα λέμε αυτά.
0: Γιατί μπαίνει σιγά σιγά.
1: Μπαίνει. Και θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι των Skies 11.
0: Που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει
1: ακόμα
0: σε καμία πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Όλο δικό σας. Ακούστε το και
1: Them words.
0: Περιμένουμε σχόλια.
1: Skies 11. Για πάντα.

0: αυτό ήταν.
1: Εντάξει, κομματάρα, έτσι.
0: Ε? Κομματάρα, είναι αυτό που παίζει από κάτω, το ξαναβάλαμε.
1: Ναι, έτσι,
0: έτσι για να
1: μιλήσουμε. Σαχαλή.
0: Ακριβώς,
1: κομματάρα. Μπράβο, παιδιά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρη, Στέλιο, που μας επιτρέψατε να κάνουμε την πρώτη.
0: Τιμή
1: μας, όντως. Την πρώτη μετάδοση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κομματάρα, έτσι.
0: Σε κάποια φάση σε έπιασε, είχες κλείσει τα μάτια.
1: Είχα κλείσει τα μάτια, πήγαινε το κεφάλι πέρα δόθε. Ναι, εντάξει.
0: Κοίτα, αξίζει, Στέλιο, που την ευρίασες για λίγο. Εντάξει. Αξίζει, εντάξει. Την πλήρωσα εγώ την ύφη, αλλά αξίζει. Αξίζει. Όχι, είναι. Κοίτα, τώρα με τη δεύτερη φορά που το ακούω από κάτω.
1: Όντως.
0: Καταλαβαίνω άλλα πράγματα από την πρώτη φορά. Μάλιστα, ναι. Μήπως να το ξανακούσουμε κι άλλο.
1: Και τρεις φορές, ξέρεις.
0: Κοίτα, θα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο. Οπότε, ναι, να το ξανακούσουμε, ρε παιδί μου.
1: Ας το ξανακούσουμε, ρε
0: παιδί μου. Να πάμε με διαφημίσεις μόνο.
1: Ναι.
0: Θα μας συγχωρέσετε εσείς εκεί.
1: Αλλά πρέπει να το ακούσουμε μια δεύτερη φορά, να έχουμε μια πιο.
0: Ναι, γιατί η πρώτη.
1: Η πρώτη φορά είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ναι. Πάντα λένε ότι η πρώτη φορά είναι η καλή, αλλά τη δεύτερη ακούσα άλλα πράγματα. Λοιπόν, με Sky's Eleven, με το καινούριο τραγούδι από το Sky's Eleven.
1: Θα πάμε για μικρά διαφημιστικά και σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας.
0: Απολαύστε τους.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. Thank you.

0: ταλανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfield Radio, ο Δημήτρης Δόδης με την εκπομπή Ροκανίζοντας το χρόνο ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. Ροκανίζοντας το χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι. I feel ready.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
2: Ένας γέρος πάει στο φαρμακείο. Γέρος, άκουσα ότι πουλάτε προφυλακτικά που τραγουδούν. Θα ήθελα ένα κουτί. Φαρμακοποιός, γιατί ηλικία τα θέλετε? Επειδή τα τραγούδια που παίζουν είναι ανάλογα με τις ηλικίες. Για παράδειγμα, όταν είσαι 20-30 χρονών, παίζει το τραγούδι «Πόσο σε θέλω». Για τις ηλικίες 30-40 παίζει το τραγούδι «Έχω πρόβλημα μεγάλο, δεν μου φτάνει, θέλω κι άλλο». Από 40 έως 50 παίζει το τραγούδι «Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης». Από 50 έως 60 παίζει το τραγούδι «Ευτυχώς που υπάρχει ακόμα Θεός». Για πιο μεγάλες ηλικίες δεν έχετε, λέει ο γέρος. Φαρμακοποιός, όχι. Για πιο μεγάλες ηλικίες τραγουδάει η γυναίκα. Ναι, και τι τραγουδά? Τραγουδά το «Σήκωσε το τιμημένο». Δεν μπορώ να περιμένω.

0: get up. We only play the hits.
1: iFilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

0: Σταμάτα να κουνιέσαι.
1: Δεν γίνεται, αφού το τραγούδι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Το είπα.
0: Λοιπόν, 8 και 40 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής.
1: Ναι, και είμαστε τα μπερδέματα.
0: Να καλησπερίσουμε στο δωμάτιο επικοινωνίας τον Δημήτρη μας που μπήκε πριν από λίγο. Δημήτρης Δόδης, σε λιγάκι, σε 20 λεπτά περίπου από τώρα, θα πάρει τη σκυτάλη του iFeel Radio να σας πάει μέχρι τις 11. Να καλησπερίσουμε την Ευγενία που δεν είχαμε καλησπερίσει πριν.
1: Βασικά να τους καλησπερίσουμε όλους ξανά.
0: Άντε,
1: να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη, τον Άρη, τον άλλον Άρη από του Sky Eleven. Να του πούμε και πάλι ένα ευχαριστώ. Το Δημήτρη μας, τον οποίο τον ευχαρίστησες πριν. Το Φέδωνα, το Στέλιο.
0: Την Ευγενία, την Ναταλή μας και τον εταίρο Στέλιο μας. Στέλιος και εσύ σου.
1: Να καλησπερίσουμε και όλους όσους μας ακούτε και δεν είστε μέσα στο chat.
0: Γιατί είστε και κρυφοί ακροατές. Τι να σας
1: π.χ. ο Χρήστος, ας πούμε.
0: Ο Χρήστος, ναι, του αρέσει έτσι, το κρυφτό από ό,τι έχω καταλάβει. Έτσι, δε, του αρέσει να σχολιάζει μόνο στα κρυφά. Να μην τα βλέπω εγώ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.

0: Λίγο μελωδικά, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έφτασε η ώρα και η στιγμή.
0: Πάνω
1: να
0: στη Barbara αφήσουμε,
1: ναι, να σας αφήσουμε στα χέρια του Δημήτρη.
0: Στα πολύ καλά χέρια του Δημήτρη.
1: Εμείς από μεριά μας θα σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα κλείσουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
0: Εδώ, ακριβώς στις 7.
1: Στο Nightfield Radio.
0: Που η επόμενη εβδομάδα θα είναι η τελευταία μας εκπομπή.
1: Η τελευταία, για μας.
0: Για μας, για μας, για μας, για μας, για μας, για τα μπερδέματα.
1: Εμείς τελειώνουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ο Nightfield Radio θα πάει μέχρι τέλος του μήνα.
1: Έτσι.
0: Εμείς δεν θα πάμε μέχρι τέλος του μήνα. Θα δώσουμε λίγο, βασικά μέχρι 26 θα πάει, όχι τέλος του μήνα, μέχρι 26.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς θα δώσουμε μία εβδομάδα άδεια περισσότερη στον εαυτό μας.
1: Ραντεβού λοιπόν την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά να περνάτε, να προσέχετε.
1: Και να χαμογελάτε.
0: Καλό βράδυ, μη φύγει κανείς.
1: Μη φύγει κανείς. Καλό βράδυ.

0: η Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 9.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

back in time. For this horrific sound.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Ροκανίζοντας τον χρόνο» στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Στη συχνότητα του iFeel Radio. Πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δόδης. Ελάτε να ξεδιπλώσουμε τις μουσικές μας γνώσεις και προτιμήσεις γυρίζοντας τον χρόνο πίσω με τη μουσική που μεγαλώσαμε. Μουσική από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. Όπως κάθε εβδομάδα θα έχουμε το μουσικό quiz. Ένας μίνι μουσικός διαγωνισμός γνώσεων. Το κανάλι του χρόνου, αναδρομή σε προηγούμενες δεκαετίες για να ξαναθυμηθούμε ιστορικά γεγονότα που σημειώθηκαν στη μουσική σκηνή. Τις ιστορίες των τραγουδιών θα μάθουμε πώς δημιουργήθηκαν τα πιο σημαντικά τραγούδια της ροκ μουσικής. Και φυσικά, την δική σας ώρα, την ώρα των ακροατών. Με επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών. Πού μας βρίσκετε? Μας βρίσκετε στο www.ifilradio.gr. Και έχει δημιουργηθεί ένα δωμάτιο επικοινωνίας που μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Αν και βροχερή ημέρα σήμερα, εμείς ξεκινάμε δυναμικά. Born to be Wild, Steppenwolf. Με το άλμπουμ Steppenwolf έκαναν τον ντεπούτο τους οι Καναδοαμερικανοί Steppenwolf. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1968.

Το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας Easy Rider το 1969. Κυκλοφόρησε 29 Ιανουαρίου 1968 από την εταιρεία Geffen Records.

Hard to be Wild, Steppenwolf. Για να δώσεις τη σκυτάλη στον Tom Petty και στους Heartbreakers με το Refugee, το οποίο κυκλοφόρησε 19 Οκτωβρίου 1979.

Tom Petty και Heartbreakers Refugee. Βροχερή ημέρα σήμερα, προσπαθούμε να μην επηρεαστεί η διάθεσή μας. Σαν φθινόπωρο είναι. Ο δίσκος Morrison Hotel είναι το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος The Doors. Η ηχογράφηση διήρκησε από τον Νοέμβριο του 1961 έως τον Ιανουάριο του 1970. Κυκλοφόρησε 9 Φεβρουαρίου του 1970. Roadhouse Blues.

18 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον I Feel Radio. Ροκανίζοντας το χρόνο πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δόδης. Να αρχίσουμε να καλησπερίζουμε τον κόσμο μας, τον κόσμο της εκπομπής και του I Feel. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα από το Αίγιο, στο Γιάννη το Φερδούτσι, στην Αταλή, στο Φέδωνα, στον Αχιλέα και βέβαια στον Άρη, το αφεντικό. Καλησπέρα αφεντικό. Και ήρθε η ώρα για τον μίνι διαγωνισμό. Να δούμε. Γιάννη, θα ετοιμάσεις βαλίτσες με τον Δημήτρη σήμερα? Για να ακούσουμε. Και τον Αντώνη από τη Λιβαδιά να καλησπερίσουμε. Είμαι σίγουρος ότι ακούει αυτή τη στιγμή. Τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. Και ας πάμε στο διαγωνισμό μας. Το 1977 η NASA εκτόξευσε δύο Voyager. Ποιο rock and roll τραγούδι έστειλε, έτσι να μας ακούσουν οι εξωγήινοι και να χορέψουν? Επαναλαμβάνω, το 1977 η NASA εκτόξευσε δύο Voyager. Ποιο rock and roll τραγούδι έστειλε στους εξωγήινους, έτσι για να χορέψουν? Στείλτε τις απαντήσεις σας στο chat ή σε προσωπικό μήνυμα. Από το άλμπουμ David Bowie, το δεύτερο του καλλιτέχνη, το οποίο κυκλοφόρησε με αυτό τον τίτλο από την Philips στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως Man of Words, Man of Music από τη Mercury, ακούμε το Space Oddity.

Να καλησπερίσουμε και τον Δημήτρη στην παρέα μας, ο οποίος βρήκε τη σωστή απάντηση. Ο Αντώνης έγραψε ένα ωραίο μήνυμα, θα το διαβάσω την ώρα του διαγωνισμού. Αλλά τώρα είναι η ώρα να μπούμε στην κάψουλα του χρόνου και να γυρίσουμε πίσω στο 1971. Να δούμε τι συνέβη στη μουσική βιομηχανία εκείνη τη χρονιά. Ο τραγουδιστής των Doors, Jim Morrison, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο πρώην Beatle, George Harrison, διοργανώνει τη συναυλία για τον Μπαγκλαντές στη Νέα Υόρκη. Η Grand Funk γίνεται το δεύτερο συγκρότημα μετά τους Beatles που ξεπούλησαν στο Shea Stadium. Οι Monkeys διαλύθηκαν αφού ο David Jones αποχώρησε από την ομάδα. Το βρετανικό συγκρότημα Yes φέρνει το Progressive Rock στα πρώτα 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησαν μερικά από τα άλμπουμ που θα σας αναφέρω. Είναι τα Led Zeppelin, το Led Zeppelin 4, The Rolling Stones, Sticky Fingers, John Lennon, Imagine, The Who, Who's Next, Creedence Clearwater Revival, το Pendulum, Jethro Tull, Aqualung. Εμείς θα ακούσουμε τρία τραγούδια από εκείνη τη χρονιά, ξεκινώντας από τους The Who με τον Μπάμπα Ο'Ράιλι. Κυκλοφόρησε στο κλασικό άλμπουμ του 1971 Who's Next. Ο τίτλος προέρχεται από το συνδυασμό των φιλοσοφικών και μουσικών επιρροών του τραγουδιού των Μέγερ Μπάμπα και Τέρι Ράλι και περιγράφει τις σκηνές που ο Πιτ Τάουσεντ παρακολούθησε κατά τη διάρκεια της θρυλικής παράστασης του Who στο Woodstock Festival.

0: Στην παρέα του Αντώνη βρίσκεται και ο Βαγγέλης Μοραλής από τον Όροπο, ο οποίος απάντησε σωστά. Μη φύγει κανείς, διαφημιστικό break και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω iFeel Radio για

0: playing more music online.
1: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
2: Don't turn off that radio.
3: .32 λεπτά μετά τις 9. Locomotive Breath. Jethro Tull. Κυκλοφόρησε το 1971 από το άλμπουμ Aqualung. Εδώ η εισαγωγή είναι blues με πιάνο και το φλάουτο σόλο του Ian Anderson.

Jethro Tull, Locomotive Breath. Το επόμενο, επειδή ξέρω ότι είναι φανατικός, θα το αφιερώσω στον Αντώνη και στο φίλο του Βαγγέλη. Από το 1971, I've Got the Blues, Rolling Stones. Έτσι, να το απολαύσετε εκεί που είστε. Δεν ξέρω αν βρέχει στη Λιβαδιά. Εδώ βρέχει.

Και ήρθε η ώρα να κάνουμε έτσι μια επανάληψη του διαγωνισμού και βέβαια να δώσουμε και τη σωστή απάντηση, αφού έχουν βρεθεί δύο νικητές. Ο ένας είναι ο Δημήτρης και ο άλλος ο Βαγγέλης από τον Οροπό, ο Βαγγέλης Μοράλης, ο οποίος είναι στην παρέα του Αντώνη και μας ακούει από τη Λιβαδιά. Η ερώτησή μας είναι: ποιο rock and roll τραγούδι έστειλε η NASA στους εξωγήινους? Το 1977 η NASA εκτόξευσε δύο Voyager διαστημόπλια στο διάστημα, τα οποία έφεραν επιχρυσωμένους δίσκους με ηχητικά κολάζ, παρουσιάζοντας την ποικίλη κουλτούρα, φύση και βιομηχανία του πλανήτη Γη, μαζί μάλιστα με 118 φωτογραφίες. Στους ήχους αυτού του διαστρικού χαιρετισμού συμπεριλήφθηκε φυσικά και αρκετή μουσική από Bach μέχρι Chuck Berry, στο κλασικό κομμάτι του rock and roll Johnny B. Good. Άρα η σωστή απάντηση... Chuck Berry, Johnny B. Good. Και βέβαια ο Αντώνης, ο οποίος είναι εύστοχος στις παρατηρήσεις του μέσω μηνυμάτων που στέλνει πάντα, μου γράφει ότι με τη μυθοδία κινήθηκε το σύμπαν. Ακριβώς, Αντώνη. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι το Johnny B. Good του Chuck Berry. Και να ετοιμάζει βαλίτσα ο Δημήτρης με τον Βαγγέλη. Πού θα πάμε, ναι? Να τους στείλουμε Μεξικό, τι λες Γιάννη? Μιας και δεν θα συμμετέχει σήμερα, να τους στείλουμε εμείς Μεξικό. Το Bad The Bone είναι το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του George Thorogood and the Destroyers. Κυκλοφόρησε το 1982 από την εταιρεία EMI και το τραγούδι Bad to the Bone. Στο άλμπουμ πλήκτρα παίζει ο Ian Stewart από τους Rolling Stones.

εξήγησε αργότερα ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ενσάρκωνε την ίδια την ενέργεια της διαστημικής αποστολής. Ήταν η μουσική της κίνησης, της όθησης προς τα εμπρός και της προσπάθειας να φτάσεις κάπου όπου δεν έχεις ξαναπάει ποτέ. Αυτή ήταν η λόγη λοιπόν που επιλέχθηκε το Johnny B. Goode και εμείς το ακούμε.

Και αφού μάθαμε και πληροφορίες για το τραγούδι που στάλθηκε από την NASA στο διάστημα, ήρθε η ώρα να μάθουμε για το πώς γράφτηκε το τραγούδι του Bob Dylan, το Hurricane. Το βράδυ της 16ης Ιουνίου του 1966 άλλαξε για πάντα η ζωή του μεγάλου Αμερικανού έγχρωμου πυγμάχου Ρόμπιν Κάρτερ. Ο επαναεπονομαζόμενος Χάρι Κέιν για τα θυελώδη χτυπήματά του κατηγορήθηκε για την δολοφονία τριών ανθρώπων μέσα σε ένα μπαρ του Πάτερσον στο Νιου Τζέρσι. Μια ολόκληρη ρατσιστική και βρώμικη πλεκτάνη στήθηκε σε βάρος του Κάρτερ, ο οποίος αντί να γίνει champ του box κλείστηκε στη φυλακή, ξεσηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 9 χρόνια αργότερα ο καταδικασμένος τετράκης σε ισόβια Κάρτερ έστειλε στον ευαισθητοποιημένο σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων Bob Dylan την αυτοβιογραφία του. Ο τραγουδοποιός συγκινήθηκε από το The Sixteen Round και πεπισμένος για την αθωότητα του Ρούμπιν τον συνάντησε στην φυλακή. Αμέσως μετά θέλησε να γράψει ένα τραγούδι, αλλά δυσκολεύτηκε αρκετά, διηγείται ο συνδημιουργός του Harry Kane, Jack Levy. Όταν όμως το είδε από μυθιστηρωματική του πλευρά, τότε όλα έγιναν εύκολα. Έτσι ακριβώς έγραψε και ο Bob Dylan το Hurricane. Από το άλμπουμ Desire. Το οποίο είναι το 17ο στούντιο άλμπουμ του Bob Dylan και κυκλοφόρησε στις 5 Ιανουαρίου 1976.

Hurricane από τον Bob Dylan. Διαφημιστικό break, μη φύγει κανείς, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει η δική σας ώρα.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I feel radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.
6: I feel radio. Don't turn off that radio.

Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 10. Peter Frampton, Show Me The Way. Έτσι σας δείχνουμε το δρόμο εδώ με την εκπομπή ροκανίζοντας τον χρόνο. Σας να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται. Δεν θα πω οι γυραιότεροι, οι μεγαλύτεροι.

Και μιας και η εποχή δεν θυμίζει καλοκαίρι αλλά φθινόπωρο, Moody Blues Forever Autumn. Έτσι ξεκινάει λοιπόν η δική μας, η δική σας ώρα.

Για το φίλο μας τον Δούκα, τον Νίκο Δούκα, ζήτησε να ακούσει Robert Tipper. Angels of City, από την ταινία Cobra με τον Stallone.

Robert Tipper, Angel of the City, το soundtrack της ταινίας Cobra με το Stallone. Και ο Γιάννης ο Φερδούτσι θέλει να ακούσει I'd Love You to Want Me, Lobo.

Lobo, I'd love you want me. Έτσι η μέρα σήμερα, η βροχερή μέρα μας πάει σε αυτό το συναίσθημα. Πιο smooth μουσική, όπως είναι και το επόμενο που ζήτησε ο Χρήστος. Ο Χρήστος από την Αγία Παρασκευή. Ουρά έχει, July Morning.

July Morning. Από το Χρήστο, από την νέα Παρασκευή, από την Αγία Παρασκευή. Ενώ εδώ ο δικός μας Χρήστος ζήτησε να ακούσει Rainbow και Anybody There αφιερωμένους όλους εμάς.

απλά υπέροχο. Μπράβο Χρήστο. Rainbow, anybody there? Και η Άλντα ζήτησε να ακούσει Blackbird από το White Album των Beatles και το αφαιρώνει σε όλους εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, Άλντα.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Ποια συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
4: Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: get up. We only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air, everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Rock and roll. If it's too loud, you're too old.
5: Να καλησπερίσουμε και στην παρέα μας τον Τηλέμαχο και ζήτησε Pink Floyd. Εκπομπή ροκανίζοντας χωρίς Pink Floyd δεν γίνεται, οπότε δικό σου Τηλέμαχε, Comfortably Numb.

Pink Floyd για το τηλέμαχο, ενώ ο Δημήτρης ζήτησε να ακούσει Μίνα Επόη. Δεν χαλάμε χατήρι. Αρκεί να μην πέσει στο πάτωμα.

Και για τη φίλη την Αλεξάνδρα της αφιερώνουμε Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain. Εμείς την είδαμε αρκετά σήμερα.

Και πλησιάζοντας προς το τέλος, ο Αντώνης και η παρέα του ήθελε να ακούσει Barclay James Harvest, Poor Man's Moody Blues.

γραμμές. Barclay James Harvest, Poor Man's Moody Blues. Εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσω, θα κλείσω όμως με ένα τραγούδι το οποίο θα μου επιτρέψει να το αφιερώσω στο Δημήτρη, ο οποίος πηγαίνει για βάρδια αυτή τη στιγμή, να έχει καλή βάρδια, ήρεμη και ήσυχη. Και βέβαια σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα, στον Αντώνη, στην Αλεξάνδρα από το Αίγιο, στον Τηλέμαχο, στον Νίκο το Δούκα, στον Αχιλέα, στο Αφεντικό, τον Άρη, στο Χρήστο, στο Γιάννη το Φερδούση. Θα κλείσουμε την εκπομπή και βέβαια σας περιμένουμε την άλλη Παρασκευή στην ίδια ώρα, 9 το βράδυ, εδώ στον I Feel Radio, στο σταθμό που αισθανόμαστε τη μουσική και το μεταδίδουμε. Κλείνουμε με Rory Gallagher, A Million Miles Away. Για σένα, Δημήτρη.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfield Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Find myself kind of lost for words. We've decided we'd like to do something special for this particular night because a lot of things have changed. A lot of stuff is happening. And rather than words, we'd like to sing you a song written by probably the greatest rock star of all time, next to Freddie.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίστε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μόλι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.